Με το καιρό θα είδουμε εμείς ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρού μας έκαμε φταίξιμο πιο με

Με το καιρό για νεμικές παύουνε τσι για τάρες. Παύουνε τσι για τάρες, επάψα και τσι μάνα σου οι άδικες κατάρες.